Ναι, τριέκ, όχι, πανιά, βήπα. Αλλά έχω το παφτάρι, πακά, ομιλά, βακάζει κουφ, γιατού. Ήφλιαμ, η τριάτλιφ, η τριάν. Ζημινή και πλευκή και...